Αυτό είναι SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζάχτηλα βρατσάνες, najlepszy mix and hit of Natasha. To jest SK Life